0: φίλε.
1: Radio Dardimandis Exclusive.
2: Ήταν ο Dardimans, σχράσουιτσα τα έρτσε, ούσομεν τα βγει ζετέμπι, κάρτου σιμγερέμπζε.

דרדיאני, του οδεσμέ, τα μίναχε, μου με πέρε, άρματ κίνοκ, άργο, κούλι, σύσμρατ μαΐς, ούνε πλιέτ, τα με σύσμρε, σεν χαρτσέμι, ερτάτερτι, σιγουαρούλι. Τέτρι βάρδι, σεν σάρκ μελτάν, τα μυρκουία. Da, chemose, chemit serem lis.

0: Ρούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Ακουένι μπιζνέσις σαρματέβα. Ισρεβά ΑΚ. Ραδιο Δαρτιμαντής. Σαρεκλάμος Σαμσαχούρι. Ούρι Σχραμετή. Ότσι. Άτι.